0: pregnant, you will realize, like, they can't afford to be pregnant. They don't need to be pregnant. This girl could go to school. This girl's smart. Her parents ain't paying for it. She actually gonna get a scholarship, but she ain't gonna tell them that she been fucking.
1: Έλα τώρα. Προσπάθησε να σκοτώσει το κουνούπι στον αέρα. Πόσο ωραία χτυπάει το μικρό ρολόι. Οι μικροί άνθρωποι δεν μπορούν να ακούν βαρύς ήχους. Με τις γαργάρες όμως, γελάμε όλοι. Ωραίο ήταν και το απόγευμα σήμερα. Ακόμα έχω στο χέρι μου τη μυρωδιά του. Όχι βέβαια του απογεύματος, αλλά του σώματός του. Αλλά δεν μπορώ να του μιλήσω για το απόγευμα. Δεν θα με καταλάβει. Μετά έκλαψα. Μου λέει, μου τη δίνει όταν κλαις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε και δεν τον ρώτησα. Μιλάμε και δεν καταλαβαινόμαστε. Γι' αυτό κοιταζόμαστε. Συχνά. Και πολλή ώρα. Φτάνει πια. Το απόγευμα πήρα και ένα βιβλίο μαζί της. Ξαφνικά κοιτάχτηκε στο καθρεφτάκι και άρχισε να τεντώνει το δέρμα της και μετά να βάφεται. Γιατί έβαψε τα χείλια της τόσο κόκκινα, αφού ο δρόμος ήταν εντελώς άδειος. Ήταν εντελώς ησυχία. Εντελώς ησυχία. Ησυχία. Ένα διόροφο σπίτι άσπρο και μία κουκουλωτή βεράντα από καταπληκτικό μαύρο κάγκελο. Γιατί να μου λέει ψέματα, άραγε.

0: Μετά είδε το σπίτι που σου έλεγα πριν. Βάζουν κάτι σκύλους στους κήπους τους που γαυγίζουν από όπου κι αν περνάς. Δεν γαμιούνται. Τώρα είμαι στη μέση του δρόμου. Ησυχία. Εντελώς. Απογευματινός ήλιος. Αλλά πίσω από τα σπίτια και τους κήπους. Στέκομαι. Είμαι σε τέλεια αρμονία. Δεν έχω καμία υποχρέωση και κανένας δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι μου.
1: Radio X Media Partnerschaft.
2: Was liest du? Wer bist du? Von der GGG Stadtbibliothek Basel. Ein Buchtalk mit Glitch Baby, Hyperpop-MusikerIn und KünstlerIn. Am Donnerstag, 15. Oktober, am 6. Uhr oben im GGG Schmiedehof. Und auf Radio X in der Hörbox-Sendung am Samstag, 24. Oktober, am 4. Uhr und in der Wiederholung am Sonntag, 25. Oktober, am 10. Uhr. Was liest du? Wer bist du? Von der GGG Stadtbibliothek mit Glitch Baby.
1: Medienpartnerschaft von Radio X.